ήταν γάρωση, πάτησε. Ήταν το βουκά, φύγει με βέβαια λοκάλ, σε πέρα. Ο μία λόγω με τόπλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα να λέω, αλλά ήθελα να μόρας μαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν αυτό και κούρα τύριε τέπο. Σε ήθελα κούρα τύριε τέπο, μακάρ.

0: τη φάλη μπεράτη ήταν λακομπό. Τάμπα ήταν χανουίνανσαν. Λένε ότι είναι τόλουν τάλα ήδη. Ναι, λαός διάν πε χάτ λίμαν είναι πε ήταν του Νάρσα. Τάλα ρούμ μαϊ τόλουν τάλα ήδη. Σόρτι διά κυρία μαϊ σεράτους εμπατπούλου, σεράτους λιμαπούλου. Τάλα ρούμ μπάγια πε τούμ φάλε πε σιμίλαν πούλου σερνέ. Τάλα ρούμ μπά φάλε σεράτους λιμαπλά, σεράτους τίγα πλά. Αγόρα ήταν φώτητε αν σε ναι με ράιτε φάλε χάτι σέλουκ μακα. Αν σε έμει ρε πε με να οκφάλε ναι, ναι όμως άλλο ήταν φουάν κάνει. Ούλουκ φοφό να μη φώτη μια φάτιν μάνε πάνε. Λένε ότι είναι φάτιν μακίδαν να πάνε. Ναι, σε μάνα είδα αν φώτη τάλα λίμα. Τάλα λίμα ναι να είναι μπάτι του άγκ. Μια τόλου να σε δακούν πάτε. Αγόρα αν φώτη με τάω τι είναι πάνε. Έμα πε με να οκφάλε ναι, φώτη φάλε άι του φύλα φάλε τά. Γιατί τάμα κάλαν περτάμανε είναι φώτη φάτιν ρούν έχω το κένα. Έφαλε φτάλαν και ρούν φάλε ναι με φώτη φάτιν τόλου ναι μπάχω το κένα. Που σημαίνα σέιρα μακάουν είναι χαλούν χαλ. Τάνεις πόρα λένε κύριε ναι τα κόλαν παρμάτε. Κάρα δίτα φώτη βαχάνκαρ, χαουμπίλ λόρι βαχάν. Ista bayi dana ne ni laos dia mba hansa ba ami firi kato sira la ya buat ne ami hali dana par hansa ba abam biro bala warsi ne uturu ba abam biro sa ni hansa ba abam biro ne sira ne bela konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de dia mbe lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ada sin lenuk ne ua ne hansa ne ka ne proteze ne di dia ne ni ua ma ide hansa ne
1: Tuir Dominga Steel manghateteng durante ne nia hetan treinamento konoba manira uinsa atu fotilenuk tolong usitasi ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manira ne.
0: Itu ne mangse sira mai maun agri sira mai farmi treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni tuani tasu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni tu anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tempat something seramai hari. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ida ni service ni paman ini ya. Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus ting seramai aku pun rasa seramane ni pa ita maba. Hanse buat rumah kerak mana sih rasa ini lah bela hati ni rasik deh. Anto kami feto mus ting sa aku pun ini mana sih lap. Ita waktu hati ni mandiak. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tu husi kona ba.
1: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
0: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husi riti ha ne ba ma sa to Hira, loron hira, ami asa mai hari di daripada ami pindam. Daram ami pindam, mai mo sor di dia kira. Ami sir sor di lagi kira ami pindah fale mai hani. Ema mai nafam fale. Ah, idane masa bam ini asa. Idane mo ba difficult ba ledu kira ami protes. Nebe hamnya telefon mana deh? Terus mana sir mak hati tok ba?
1: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni makah kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.